In the Stars είναι τα Ατλανία στα Πάω. The Rolling Stones. Σήμερα και μια πρώτη νούνα η Σούμαρ του Ed Foreign Tongues. Σε κόρα νέρο παρακιάσου, λέω, τρέπαντε. Μπαρκιάχτα τρέπαντε. Πριν με ευρικλάσεις, τρόπιερνάστ, τον Πέτι.